Θα εντάξει, από και σε ένα σετέντα το αλέπουλα σε είχα κάποια προβλήματα, αλλά φιέτα είχε νοχάπη αλλά έλα ο Ικόλα 15 χρόνια που ανσού που έκαιρα σε είχα κάποια προβλήματα αλλά και έλα και ο Βεκάνσα μου ήταν κοινιά κόγε τίρα πάσε ας εμπιε κόχο σε αίπου σε μάνο αν το αλέκο νιάνι μπέι το αλέκο νιάνι μπέι σε μάνο με πεπάντια δεν πέκο σου αλή.